και αγκάθια οι νομοθέτες. Όλο μας φέρνουν με πορεία στα επίγοντα, με πρόσωπα σκισμένα τους θεραπέτες. Και όπως κοιτάμε προς το μέρος που κοιτάζαμε, τα πρόσωπά μας όλο μοιάζει να κοιτάμε. Που μας κοιτούν με απορία τόσο επίμονα, που δεν αντέχουμε και τους χαμογελάμε. Μα γελάσουνε κι αυτοί τότε αλίμονο. Είχαμε πάντα τόσα πράγματα να πούμε, για όλα αυτά που εμείς ποτέ μας δεν τολμήσαμε, για όσα κρίμα.

running.

Κοίτα τη θάλασσα, κοίτα τη θάλασσα, είναι γεμάτη εξωγήινος. Τα μπλε φεγγάρια σου, τα μπλε φεγγάρια σου.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Strum Radio. Όπως το κάνω συχνά φέτος, ξέχασα για άλλη μια φορά το μικρόφωνο κλειστό. Αυτό είναι το τελευταίο επεισόδιο για την φετινή ραδιοφωνική χρονιά εδώ στο Strummer. Ένας-ένας βλέπω σταματάνε τις εκπομπές τους για το διάλειμμα του Αυγούστου.

Την τελευταία εκπομπή σκέφτηκα να την κάνω λιγάκι πιο χαλάρη, να παίξουμε πιο γνωστά πράγματα, με τη διαφορά ότι δεν θα ακούσουμε αυθεντικές εκτελέσεις, αλλά διασκευές γνωστών ή λιγότερο γνωστών τραγουδιών. Αυτό που ακούσαμε ήταν το Sound of Adapton, Son Youth φυσικά, στην εκτέλεση των Black Tape for a Blue Girl. Θα ακολουθήσει ένα τραγούδι των Cure, το Stretch Day, από τους Μπαρζίνσκι.

Ίσως το πιο πολύ αγαπημένο τραγούδι των Strangler στην Ελλάδα, το Golden Brown, στην εκτέλεση των Moses Gun Collective.

Το επόμενο τραγούδι το άκουσα πριν από πολλά χρόνια εντελώς τυχαία στο YouTube και μου άρεσε. Δεν ήξερα όμως ότι ήταν διασκευή. Ξενέρωσα λιγάκι όταν ανακάλυψα ότι η αυθεντική εκτέλεση ανήκει στον Justin Timberlake. Αν είναι δυνατόν. Cry Me a River από τους Demonica and the Darklings. Φυσικά δεν έχω ιδέα πως είναι η πρωτότυπη εκτέλεση.

Ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Nick Cave and the Bad Seeds, το I Let Love In, θα ακούσουμε από τους Federale.

Και εκεί που οι Φεντεράλοι έδωσαν μια σπαγκέτι western υφή στο I Let Love In, οι The Good Sons σκλήρωναν λιγάκι τον ήχο στο The Weeping Song.

Το επόμενο τραγούδι το άκουσα από μια συλλογή του αείμνης του Μπάμπη Αργυρίου εκεί στο Rolling Under και μου άρεσε πάρα πολύ, ιδιαίτερα η ενοχελικότητα στα φωνητικά και ο διαφορετικός τρόπος παίξηματος στην σύνθεση των Go-Betweens, The House Jack Kerouac Built, το τραγούδι από τους The Earthmen.

Με πολλά προβλήματα ακούσαμε το τραγούδι. Αυτό συμβαίνει συνήθως σε κομμάτια με χαμηλή ένταση, τα οποία όταν προσπαθώ να τα φέρω ίδια με τα άλλα, γίνεται αυτό το ευτράπελο. Άλλο ένα εγγλέζικο, λέω, βρετανικό συγκρότημα διασκευασμένο από Αυστραλούς, Pictures of My Wall, των μεγάλων Echo and the Bunnymen, διασκευασμένο από τους The Mad Scene.

Πάμε τώρα στην Ιταλία να ακούσουμε τους No Motion στη δική τους εκτέλεση στο Gabriel του μοναδικού Βρετανού τροβαδούρου Paul Roland.

Ήταν η εκτέλεση των Ask God στο I Can Escape Myself, των θρυλικών sound φυσικά. Νομίζω ότι το φέρανε στο σήμερα το κομμάτι. Πολύ διαφορετικό από την post-punk dark αρχική εκτέλεση. Άλλο ένα σχετικά καινούργιο συγκρότημα διασκευάζει ένα παλιό τραγούδι των Joy Division, το Passover, από τους Black People.

Μια surf μπάντα από την Δανία ονομάζεται The Tremolo Beer Gut. Διασκευάζουν το περίφημο Das Model των Kraftwerk.

Και για το τέλος του πρώτου μέρους, η θρυλική Αυστραλή Sally Bay Trifles διασκευάζουν το Gimme Danger των The Stooges στην καλύτερη εκτέλεση για μένα όλων των εποχών.

Ο Αϊνστάιν αναρρίγησε σαν είδωτη ο χρόνος. Είναι βροχή που κυλάει από τα δοκάρια της στέγης. Να σβήσει το φλεγόμενο κόσμο. Κλέφτες του χρόνου.

Ένα τραγούδι που υπήρχε στη ροκ κασέτα του αυτοκινήτου, αργότερα CD, η εκτέλεση του Ras Tolman στο Solitary Man του Neil Diamond, ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια εκείνης της εποχής και μέχρι και παραμένει μέχρι και σήμερα. Διαφορετικό ύφος για τη συνέχεια, από το Static Daydream, η εκτέλεση του στο A Night Like This των Cure.

Η πολύ αγαπημένη television personality στο I'm Not Like Everybody Else των Kings. Το επόμενο τραγούδι είναι μια περίεργη περίπτωση. Το συγκρότημα ονομάζεται Eddie Priestley and the Barnaby Group. Στην ουσία νομίζω ότι είναι ένα άτομο όλο και όλο που παίζει όλα τα όργανα. Κυκλοφόρησε ένα-δυο αλμπουμάκια με διασκευές από διάφορα είδη μουσικής. Είχε μέχρι και το Love Gultieras As Apart on Joy Division εκτέλεση. Αυτό που μου έκανε όμως εντύπωση είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε από τους 16 Horsepower, το How.

16 horsepower, διαβάζω ότι είναι σε περιοδία, δεν ξέρω αν έχει τελειώσει εδώ στην Ευρώπη. Ο David Eugene Edwards έκανε λίγο στην άκρη, φαίνεται, το άλλο σχήμα του Govan Hunt και ξανακυκλοφορεί σαν 16 horsepower με την παλιά του σύνθεση, εκτός από τον drummer που έχει φύγει από την ζωή. Πολύ ωραία θα ήταν να ερχόταν και στην χώρα μας, μιας και έχει πάρα πολύ φανατικό κοινό εδώ, αλλά δυστυχώς κάτι τέτοιο νομίζω δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Ο κύριος που ακολουθεί, ο Rick White, των θρυλικών Καναδών Eric's Trip, θρυλικών για μένα τουλάχιστον, κυκλοφόρησε 2-3 άλμπουμ με διασκευές από διάφορες δεκαετίες του 90, του 0, του 10, δεν θυμάμαι ακριβώς από πού. Και μέσα από αυτές τις συλλογές το αγαπημένο μου κομμάτι είναι αυτό που θα ακούσουμε, τον Stereolab, το French Disco.

Και ποιος δεν έχει χορέψει με αυτό το τραγούδι τη δεκαετία του 80, ενώ όλα γκέι, στην εκτέλεση των Treble Spankers. Και εδώ φτάσαμε στο τελευταίο τραγούδι της εκπομπής και τελευταίο της χρονιάς για φέτος. Είναι το Bela Lugosi's Dead, στην τρομερή εκτέλεση που του επιφύλαξαν οι Dead Brothers. Το τραγούδι φυσικά στους, ανήκει στους Bauhaus. Να σε ευχαριστήσω για την ακρόαση, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο καλοκαιριού και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι τον Σεπτέμβριο.

0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Κάτσε τώρα, ποιος φωνάζει, εσύ φωνάζει.
0: Εγώ φωνάζω. Εσύ φωνάζει. Γιατί με έχεις τόσο ψηλά, Ηλέκτρα?
1: Γιατί δεν ξέρω που θα μιλήσεις.
0: Για φτιάξε μου λίγο.
1: Λοιπόν, έλα, σε έφτιαξα, σταμάτα.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Τελευταία Τρίτη του Ιουλίου.
0: Φτάσαμε μέχρι εδώ.
1: Βεβαίως. Τελευταία Τρίτη και για τη σεζόν.
0: Ακριβώς. Μία Τρίτη με τα αγαπημένα μας.
1: Ναι, πάντα την περιμένω πώς και πώς αυτή την εκπομπή, να ξέρεις.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10.
1: Ζωντανά από το στούντιο Strum Radio.
0: Ναι, Listic.
1: Glamour Shows. Season Finale. Οπότε, ναι.
0: Και σήμερα υποψιάζομαι ότι δεν θα έχουμε και τόσο φλιαρία.
1: Γιατί
0: εντάξει, τα έχουμε πει τόσες φορές και πρέπει να τα προλάβουμε κιόλας, γιατί είναι τόσα πολλά.
1: Είναι πολλά. Είναι πολλά, αλλά είναι όλα φανταστικά. Οπότε πάμε. Ξεκινήσαμε με dry cleaning. Ούτως ή άλλως κάπως έτσι ξεκίνησε και η φετινή χρονιά.
0: Σωστά.
1: Ήταν το πρώτο εντυπωσιακό πράγμα που ακούσαμε. Ήταν και το πρώτο αγαπημένο τραγούδι για μένα για φέτος.
0: Το συγκεκριμένο κομμάτι,
1: αυτό.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: My Soul Half Pint.
1: Ναι.
0: Πριν λίγες ημέρες οι Dry Cleaning κυκλοφόρησαν και την Deluxe έκδοση του Secret Love με 3 επιπλέον κομμάτια.
1: Σωστά.
0: Τα χρειαζόμασταν και αυτά.
1: Πάντα. Δεν λέμε όχι.
0: Και λίγο ακόμα θα μπορούσε, αλλά μια χαρά και έτσι.
1: Εννοείται. Keep them coming.
0: Λοιπόν, ήθελα να σου πω ότι τέτοιες ημέρες,
1: ναι,
0: που μαζεύουμε τα αγαπημένα μας από τη χρονιά, συνειδητοποιώ κάθε φορά πόσο ωραία μουσική είχε τελικά η χρονιά.
1: Δεν το έχεις κατά νου ως τώρα.
0: Λέω, ρε παιδί μου, έχουν κυκλοφορήσει ωραία πράγματα, αλλά είναι τελικά τόσο πολλά.
1: Είναι αρκετά. Είναι αρκετά, παρόλο που κάποιοι γκρινιάζουν.
0: Κάποιοι γκρινιάζουν, ναι.
1: Όπως νομίζω αυτοί οι
0: κάποιοι,
1: βέβαια.
0: Κάθε πέρυσι και καλύτερα και τέτοια.
1: Νομίζω ότι αυτοί οι κάποιοι, βέβαια, γκρινιάζουν κάθε χρόνο. Οπότε.
0: Ναι, εννοείται.
1: Μέχρι να γίνει πέρσι, τίποτα δεν είναι αρκετά,
0: ναι,
1: καλό.
0: Ακριβώς.
1: Μέχρι να γίνει κάθε πέρυσι και καλύτερα.
0: Όσο προλάβουμε λοιπόν από τα αγαπημένα μας για φέτος,
1: mm-hmm,
0: η dry cleaning ήταν το πρώτο αγαπημένο, όπως είπες.
1: Σωστά. Δεν θα τα πάμε τώρα με χρονολογική σειρά.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά θα έχουμε πάρα πολύ Αυστραλία, όπως συνηθίζουμε σε αυτές τις εκπομπές.
1: Εντάξει, αφού είμαστε Αυστραλιολόγοι, που λέει και μία αγαπημένη φίλη μας.
0: Και εκεί θα μας πας τώρα, από ό,τι βλέπω.
1: Βεβαίως. Επίσης, κάτι που μας είχε εντυπωσιάσει πάρα πολύ όταν βγήκε, πότε μας ήρθε αυτό, 19 Μαΐου.
0: Το Μάιο, ναι. Μιλάμε για single τώρα, περιμένουμε τις ανακοινώσεις, mm-hmm, θα έχουν και κάποιο δίσκο ή Party Dozen. Μέχρι στιγμής, για φέτος,
1: γράψαν
0: αυτό
1: ένα
0: το single
1: τραγούδι για να σε κρατήσει όλη τη χρονιά.

0: Πόρωση.
1: Ναι, παιδί μου, κάθε φορά όμως. Δηλαδή είναι τρομερό να σου συμβαίνει κάθε φορά η ίδια πόρωση.
0: Να πούμε ότι έχουμε φοβερή παρέα και στο στούντιο μαζί μας.
1: Να πούμε ότι έχουμε φοβερή παρέα και στο chat πριν που είσαι για την παρέα του.
0: Πολλούς χαιρετισμούς στην παρέα του chat.
1: Μπράβο, παιδιά, ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ για να αποχαιρετιστούμε.
0: Ήθελα να πω για την παρέα του στούντιου που παραδόξως την πρώτη φορά που βγήκαμε ο Νέρι ήταν τρομερά ήσυχη. Και είναι ακόμα είναι ήσυχη.
1: Είναι πολύ ήσυχη σήμερα. Δεν μας έχουν συνηθίσει.
0: Λείπει και ο Μανκούνιαν γι' αυτό. Να βάλει φωτιές.
1: Ο Ταραξίας. Παρόλο που κάθεται εκεί πέρα. Έτσι ξέρεις. Τάχα. Τάχα κατά τον Νίκο. Τάχα δεν μιλάω. Αλλά ναι, αυτό θα βάζει τις φιτιλιές.
0: Να δούμε πώς θα πάει αυτό σήμερα.
1: Ποιο αυτό, τα παιδιά,
0: τα παιδιά εδώ, τα αγόρια,
1: εδώ,
0: ναι.
1: Η διαγωγή, θα δούμε τώρα.
0: Μέχρι στιγμής άριστα 10.
1: Κοσμιωτάτη η διαγωγή. Λοιπόν, δεν θα φύγουμε μακριά για τη συνέχεια. Νέα Ζηλανδία είναι αυτή, η Αυστραλία και αυτή.
0: Μελβούρνη.
1: Όχι, Αυστραλία είναι και αυτή. Mm-hmm. Το τρομερό κορίτσι που...
0: Το μεγαλύτερο σου καλοκαιρινό φόβο,
1: ρε,
0: νομίζω.
1: Ρε παιδί μου, ναι, ήτανε πολύ. Ήτανε πολύ. Για την Έκα Βάνταλ μιλάω, που άνοιξε φέτος στο release, την πρώτη μέρα του release, με τους Limp Bizkit. Mm-hmm. Εγώ τυχαία την άκουσα, τυχαία την πήρε ταυτή μου, και από τότε κόλλησα, είναι το... Ούτε καν guilty. Είναι πολύ pleasure
0: κανονικά
1: για
0: pleasure,
1: μένα.
0: Ναι.
1: Ναι, κανονικότατα.
0: Το Μάιο κυκλοφόρησε το Looking for People to Unfollow.
1: Και είναι φοβερό. Και το έχω
0: το
1: ακούσει 100 φορές.
0: Διάλεξες πάλι το κομμάτι που είχαμε ξανακούσει.
1: Διάλεξα το πρώτο κομμάτι δικό της που
0: αρέσει,
1: άκουσα.
0: Σ' αρέσει πολύ αυτό.

0: Αυτή λοιπόν ήταν και η Έκα Βανντάλ.
1: Εντάξει, τελείωσαμε με την πόρωση, να ξέρετε.
0: Τι τελείωσες με την πόρωση? Έχεις ακόμα πολύ πόρωση,
1: βλέπω. Τόσο πολύ, αυτά τα δύο.
0: Ναι,
1: ήταν
0: ναι,
1: φέτος
0: αυτά τα.
1: Για μένα.
0: Με τις παραγωγές της, τις δυνατές.
1: Ναι, ναι.
0: Ήθελα να σου εκμυστηρευτώ ότι δεν έχω καταφέρει ακόμα να ακούσω το δίσκο ολόκληρο.
1: Κρίμα, γιατί εγώ τον έχω ακούσει και για τις φορές που εσύ δεν έχεις προλάβει.
0: Είναι και πολύ μεγάλο, ρε, είναι 17 κομμάτια βλέπω.
1: Είναι πολύ ωραίο όμως.
0: Δεν κατάφερα ποτέ να φτάσω μέχρι το τέλος να δω τι συμβαίνει εκεί.
1: Είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, έκλεισε και η συναυλιακή σεζόν. Το Σάββατο που μας ναι. πέρασε, αποχαιρετήσανε και για πάντα, είπανε, και
0: την Πλατεία Νερού.
1: Και φέτος την Πλατεία Νερού.
0: Για να δούμε τι θα γίνει του χρόνου.
1: Ναι, και τώρα παντού ανεβαίνουν απολογισμοί και ποια ήταν η καλύτερη συναυλία και διάφορα τέτοια. Είχα πολύ τέτοιο feed σήμερα.
0: Ναι, εντάξει. Καλύτερη συναυλία του καλοκαιριού γενικώς ή μόνο για το release, λες?
1: Όχι, νομίζω γενικώς.
0: Γενικώς.
1: Νομίζω
0: τι ψηφίζεις εσύ?
1: Όχι.
0: Και του Μαΐου δεν πιάνονται?
1: Ναι, τώρα.
0: Μετάλλικα, Maiden και αυτά.
1: Δύσκολα μου βάζεις.
0: Α, νομίζω το είχες έτοιμο.
1: Ο David Byrne νομίζω ήταν.
0: Είναι μία είναι η απάντηση. Ναι, David Byrne. Τι άλλο?
1: Αλλά. Τους Maiden δεν μπορώ να τους παραβλέψω. Καταλαβαίνεις. Ή καμία δεν μπορώ.
0: Και εγώ δεν μπορώ να παραβλέψω τους Cure, αλλά αυτό του David Byrne ήταν τώρα
1: διανόητο. Το highlight ήταν αυτό.
0: Ναι, εντάξει,
1: νομίζω.
0: Συμφωνούμε.
1: Ναι.
0: Σε πολλά θα συμφωνήσουμε σήμερα.
1: Α, πώς και έτσι.
0: Είναι τα αγαπημένα.
1: Ωραία, ωραία, χαίρομαι. Λοιπόν, πάμε τώρα να γυρίσουμε λίγο προς τα μας, προς τα δικά μας τα παιδιά.
0: Στις εγχώριες σοδιές.
1: Φέτος βγάλανε τον δίσκο τους, το πρώτο τους LP και η Σώμα επιτέλους, στη Χώρα του Φωτός, μετά από 1,5 χρόνο που μας είχαν
0: από
1: εκεί με τις πρόβες και τα demo και τα έτσι και τα είχαμε δει 100 φορές στα live και τα είχαμε μάθει και τα τραγουδάγαμε πριν καν κυκλοφορήσει ο δίσκος.
0: Ακριβώς.
1: Ήρθε λοιπόν αυτός ο δίσκος.
0: Με πολύ ωραία παρουσίαση δίσκου στο Ilion Plus.
1: Ναι. Βέβαια, εντάξει, εμείς τώρα δεν είμαστε και πολύ αντικειμενικοί. Είμαστε λίγο γκρουπείς.
0: Καθόλου θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Ξένος φαίνεσαι σε αυτούς.

0: Ρε, Ηλέκτρα, λάθος κομμάτι τώρα.
1: Ήταν τώρα. Δεν το σκέφτηκα με το μάνατζερ. Δεν το σκέφτηκα. Θα διάζει όμως τώρα εδώ. Λέει κουβέντες βαριές.
0: Λέει κουβέντες βαριές.
1: Βαριές, βαριές. Αυτά που σου λέει τώρα στο διάλειμμα που σε ρωτάει. Είναι κουβέντες βαριές. Οπότε.
0: Τέτοιος προβοκάτορας είναι.
1: Τέτοιος. Μεγαλωμένος και μαθημένος δίπλα στους καλύτερους.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν
0: πάμε για το διάλειμμα, για το διαλυματάκι από την Πόρωση.
1: Να πάμε τώρα λίγο για το διαλυματάκι από την Πόρωση. Βέβαια.
0: Βέβαια για τα δεδομένα της είναι
1: πορωτικό.
0: Πολύ πορωτικό κομμάτι.
1: Λοιπόν, ισχύει για τη Μίτσκι ο λόγος. Nothing's about to happen to me, το φετινό της άλμπουμ. Ήταν το πρώτο σίγγλ που κυκλοφόρησε και μέχρι και ο Γιώργος εντυπωσιάστηκε.
0: Εντάξει, είναι πολύ ωραίο.
1: Του άρεσε.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ και το εξωφυλάκι. Και έχει και άλλα 2-3 κομμάτια πολύ ωραία. Σίγουρα είναι καλύτερο άλμπουμ από τα προηγούμενά της, που ήταν τα πολύ κλαψιάρικα.
1: Μάλιστα.
0: Είχε να βγάλει τόσο καλό δίσκο από το Puberty 2.
1: Πότε ήταν 10 αυτό?
0: 10 χρόνια πριν.
1: 10 χρόνια. Να, ορίστε.
0: Να τη Μίτσκι. Πάμε στο Where's My Phone.

0: Εκεί φτάσαμε να χαμηλώνουμε τη Μίτσκι.
1: Τι εννοείς να τη χαμηλώνουμε?
0: Όσο έπαιζε το κομμάτι, είδα εκεί στο τέλος που δυναμώνει πολύ, το χαμήλωσες λίγο.
1: Αφού έχουμε το κοινό εδώ πέρα, έχουν τα ηχεία μέσα στα αυτιά του.
0: Ναι, παίζει και αυτή πολύ δυνατά για τα δεδομένα της. Δεν είμαι συνηθισμένος.
1: Τι έχει πάθει η Μίτσκι, τι πετάλι τη δώσανε.
0: Και... μια χαρά.
1: Έχει χαρεί. Λοιπόν, αυτά. Και με τη Μίτσκι.
0: Επιστροφή στην Αυστραλία.
1: Επιστροφή στην Αυστραλία και στην δική μου αποκάλυψη της χρονιάς.
0: Ξεκάθαρη η αποκάλυψη της χρονιάς και είναι το άλμπουμ της χρονιάς, νομίζω, για σένα.
1: Για μένα σίγουρα, ναι.
0: Μέχρι στιγμής.
1: Α, τίποτα. Άλλαξε τον κόσμο μου. Ναι. Τι να σου πω τώρα. Station Model Violence, το group με το φοβερό όνομα.
0: Τα έχουμε πει πολλάκες για αυτά τα παιδιά.
1: Και τη φοβερή μουσική. Το hit θεωρώ ότι είναι το magnum opus τους. Είναι το Sunglasses.
0: Είναι το hit τους.
1: Είναι το hit τους. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Μπράβο, ρε Ηλέκτρα.
1: Ναι, εγώ μπράβο. Αυτή μπράβο.
0: Μπράβο και σε σένα, μπράβο και στους Session Model Violence.
1: Νομίζω ότι αυτή είναι μια μπάντα που θα ήθελα επιγόντως να δω live.
0: Ναι, τώρα εντάξει. Πολύ δύσκολο μου φαίνεται αυτό τώρα.
1: Να σου πω ότι δεν είναι. Την ξέρουν την Ελλάδα. Αυτός ο DX, ο τραγουδιστής,
0: ναι,
1: έχει έρθει σε επαφή και με Έλληνες αρχαίους, okay, συγγραφείς και αυτά. Οπότε, αν ποτέ...
0: πρέπει να κάνει τώρα ευρωπαϊκή περιοδία.
1: Τους καλούσε, ναι, κάποιος, νομίζω δεν θα...
0: Κάποιος.
1: Κάποιος. Τι, εμείς.
0: Εμείς, τώρα εμείς, ναι, τα έχουμε εμείς, πει τόσες εμείς, φορές.
1: Εντάξει, καλά. Να τους καλέσω.
0: Σπίτια, έχουμε πώς είναι. Να είναι. Πω, δεν είναι και λίγοι.
1: Πώς
0: 5,
1: είναι, είναι αρκετοί, πώς είναι.
0: Θα βρούμε, μωρέ.
1: Τρεις, έξι, έξι. Ανοίξτε τα ράτζα, παιδιά.
0: Ας πούν αυτοί το ναι.
1: Ανοίξτε ράτζα, στρώστε στρωματσάδες, φέρνουμε το Station Model Violence. Λοιπόν.
0: Και μετά από αυτό τώρα τι, ας πούμε.
1: Μετά από αυτό τώρα κάτι που θα έπρεπε να είναι Αυστραλία, νομίζω. Παρότι είναι από το Austin.
0: Ναι. Touch Girl, Apple Blossom. Είχες ξετρελαθεί και με αυτό
1: μου
0: όταν
1: μου άρεσε πολύ για αυτό το κομμάτι, ναι.
0: Ο δίσκος και αυτός, το Μάιο, έχεις πολλά πράγματα που κυκλοφόρησαν το Μάιο.
1: Τι να κάνω εγώ, είχε αντίσει όλη φύση το Μάιο.
0: Graceful το άλμπουμ, τον Touch Girl Apple Blossom που κυκλοφόρησε από την Perennial Records. Πάμε να ακούσουμε το Big Star Signing.

0: Τι κρίμα που δεν είναι Αυστραλή.
1: Κάτσε να γυρίσουν και την ταινία πίσω. Την κασέτα πίσω. Να το ξαναπαίξουν μετά. Είναι, ναι, πολύ κρίμα.
0: Είναι το κομμάτι που κλείνει το άλμπουμ, το Big Star Shining. Ένα πάρα πολύ όμορφο άλμπουμ για όσους δεν το έχουν τσεκάρει μέχρι στιγμής, να το τσεκάρουν.
1: Ναι. Αυτά συνέβαιναν. Πότε συνέβαιναν αυτά?
0: Το Μάιο. Όλα τα ωραία το Μάιο.
1: Και εδώ τώρα η επόμενη.
0: Η επόμενη είναι πολύ φρέσκο πράγμα. Κυκλοφόρησε στις 26 Ιουνίου.
1: Είχαμε ακούσει όμως, νομίζω.
0: Είχες φέρει ένα κομμάτι.
1: Παίζει να ήταν και αυτό, Γιώργο.
0: Ναι, εγώ το άλμπουμ δεν θυμάμαι αν το άκουσα.
1: Μιλάμε για τους Sons Freud από τον Bristol, μου είπες, είναι από τα παιδιά
0: Bristol,
1: αυτά.
0: Ναι.
1: Ναι, από τον Bristol. Back into the Womb, ο δίσκος που κυκλοφόρησαν τον Ιουνίο. Pros and Constants, το κομμάτι.

0: Βρε, λες να έχω πάθει metal φέτος.
1: Κάτι έχεις πάθει.
0: Κάτι έχω πάθει.
1: Τώρα αυτούς τους φαντάζομαι και λίγο έτσι σκηνική παρουσία Eurovisionική.
0: Αυτούς δηλαδή τώρα τους φαντάζεσαι...
1: Ναι, με σκηνικά, με ξέρεις τέτοια.
0: Α, όλα τα παρελκόμενα.
1: Είχε, έτσι ήταν λίγο epic.
0: Ναι, ναι.
1: Ο, δεν ήταν.
0: Όχι, εγώ ναι, δεν ξέρω πώς φαντάζομαι. Πιο πολύ εκεί προς τη, με τις τσελσάρες Γουλφ και Έμα Θωαρού, Θωράντλ και τέτοια.
1: Εντάξει, δεν ήταν τόσο σκοτεινό, μωρέ.
0: Εντάξει, εκεί στο τέλος κάτι... Όχι, όχι, κάπως έτσι φαντάζομαι. Εντάξει. Όχι τόσο γεροβιζιονικά. Όχι Λόρντι, τέλος πάντων. Όχι τέρατα με μάσκες.
1: Πιο κοντά στους Λόρντι, ναι.
0: Στους Λόρντι, ε. Εντάξει, τι να σου πω. Δεν έχει τέτοια ιστορία τον Μπρίστολ, αλλά τέλος πάντων.
1: Μου αρέσει που τα κατάφεραν πάντως αυτά τα παιδιά και βρίσκονται στη σημερινή εκπομπή. Ήταν μία από τις εκπλήξεις.
0: Λυπάμαι που δεν το περιμένατε και που... Α, εντάξει.
1: Κοίτα, δεν το περιμέναμε
0: το
1: γιατί δεν είχες επιμείνει τόσο πολύ με αυτό όσο π.χ. με το προηγούμενο που ακούσαμε.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό δεν έχεις εκφράσει το τόσο ενθουσιασμό.
0: Το θαυμασμό μου. Εντάξει, καλά.
1: Αλλά το κάνεις τώρα.
0: Δεν ξέρεις τι κάνω μόνη μου μες στο σαλόνι μου, Γιώργο μου.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και τι ακούω και πόσες φορές. Οπότε, ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε για τη συνέχεια. Πάλι σε ένα... Είναι της γυναίκας τώρα το section. Mm-hmm. Σε ένα κορίτσι που μας τα κάνατε τσουρέκια όταν κυκλοφόρησε.
1: Σιγά μου, ρε, τώρα τι κάνουμε.
0: Όχι εσύ τόσο, όχι εσύ τόσο. Άλλοι.
1: Γενικότερα, ναι, παίζει αρκετό hype.
0: Ναι. Ζοου Άμπα από τη Νέα Υόρκη. Κοιτάξτε, εγώ τον άκουσα το δίσκο. Δεν κάνει πράγματα που δεν κάνανε. Μάλλον, ναι, δεν κάνει πράγματα που κάνανε. Ή πες τους.
1: Ή Big Thief, θες να
0: πεις. Ή Big Thief, ναι, πριν 5 χρόνια, ας πούμε.
1: Είναι, αλλά... είναι ένας Big Thief δίσκος για αυτούς που δεν γουστάρουν τους Big Thief. Νομίζω.
0: Εντάξει,
1: γι' αυτό,
0: ναι,
1: γι' αυτό κάπως σε κέρδισε.
0: Την ακούω την περιγραφή. Είναι αρκετά ακριβής. Αλλά αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό είναι το highlight.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο φινάλε της πρώτης ώρας.
1: Ναι.
0: Και έχω να κάνω την εξής παρατήρηση.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Από τα 10 τραγούδια που έχεις διαλέξει για σήμερα,
1: μάλιστα,
0: μόνο τα 2 είναι από την Αγγλία.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι εντυπωσιακό.
1: Φαντάζομαι
0: τα τελευταία χρόνια παίζει πολύ Αγγλία γενικότερα.
1: Φαντάζομαι θα ρεφάρεις εσύ στη δεύτερη ώρα.
0: Α, για να... δεν ξέρω πόσα αγγλικά έχω.
1: Δεν ξέρω ούτε κι εγώ τι
0: και
1: έχεις.
0: Είχες 1, 2, 3 Αυστραλίες.
1: Είπαμε, θα έχουμε πολύ Αυστραλία
0: θα έχουμε
1: σήμερα.
0: Καλή Αυστραλία.
1: Εντάξει, αυτοί είμαστε, τι να κάνουμε. Θα έχουμε Αυστραλία για πάντα και την επόμενη σεζόν.
0: Είναι σίγουρο αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στο τέλος.
0: Πάμε.
1: Πάμε σε ένα κομμάτι που μου το έκλεψες την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Νομίζω ότι μου το έχεις παραχωρήσει.
1: Όχι, εντάξει, το βρήκες πρώτος, η αλήθεια είναι. Μετά το άκουσα και δεν θυμόμαι την playlist σου και λέω, αχ, θα τα χαλάσω όλα.
0: Μπράβο, ναι, στο
1: για να βάλω αυτό το κομμάτι και μου είπες, καλά, που σου στέλνω και playlist να βλέπεις τι βάζω και τέτοια. Έτσι, εγώ έτσι το φαντάστηκα, γιατί γραπτός μου το στείλες, οπότε μπορώ να το φαντάζομαι όπως θέλω ότι
0: έτσι
1: το λες.
0: Στα μηνύματα.
1: Έτσι, με αυτή τη φωνή. Lily Siebert.
0: Lights First on the Way. Το άλμπουμ δεν έχει έρθει ακόμη, μας έρχεται στις 4 του Σεπτέμβρη.
1: Γιατί, εντάξει, έπρεπε να βάλουμε και ένα που δεν έχει βγει ακόμα.
0: Εννοείται.
1: Portal to the Past.

0: Εγώ.
1: Τελικά σέτεν. Ώρα δεύτερη.
2: Εγώ ήθελα αλλιώ να το ξεκινήσω.
1: Α, για πες.
2: Εντάξει είμαστε.
1: Εντάξει είμαστε. Λοιπόν, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10.
2: Αγαπημένα 2026.
1: Από την προηγούμενη εβδομάδα το περίμενε.
2: Από τότε που περιμένουμε ότι θα ανακοινωθεί κάτι.
1: Έτσι.
2: Εβδομάδα με εβδομάδα το πάμε.
1: Τρίτη είχαμε εκπομπή, Τετάρτη ήταν η ανακοίνωση της κυκλοφορίας του νέου σίγκλη των Πρώτο Μάρτυρ. Είχαμε ήδη φάει το τιζάρισμα με το site, με το ξενοδοχείο Ουσόνα.
2: Hotel Ουζόνα. United States of North America.
1: Α, of North America.
2: Που είναι η παλιά ονομασία των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτό θα είναι και το κονσεπτάκι του άλμπουμ.
1: Ναι.
2: Η παρακμή κάπως των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Είχαμε τσιμπήσει πάρα πολύ ούτως ή άλλως με όλο το marketing και όλο το promo και όλο. Εντάξει, το site είναι φανταστικό. Mm-hmm. Φανταστικό που συνόδευε τέλος πάντων την προώθηση, μάλλον την ανακοίνωση του δίσκου.
2: Γενικώς φανταστική εβδομάδα με καινούριο single Πρώτο Μάρτυρ, ανακοίνωση δίσκου και Love Romager.
1: Και?
2: Love Romager, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ.
1: Α, μάλιστα. Συγγνώμη, με έχασες λίγο.
2: Δεν είναι
1: εκεί
2: τυχαίο. Επίσης, οι Πορτομάρτυρ να πούν στο εξώφυλλο έχουν ένα αιτό.
1: Είναι εκτζίδες.
2: Ένα κυτρινό μαύρο αιτό.
1: Είναι εκτζίδες. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Έχουμε δει τον Τζον Κέισι με μπλούτζα Πέτρου Μάνταλου.
2: Επίσης, τη βίντεο κλιπάρα.
1: Ρε,
2: εντάξει,
1: πάρα πολύ ωραίο. Φανταστικό.
2: Φοβερό,
1: φανταστικό.
2: Φοβερό.
1: Και τι φανταστικός αυτός. Αυτός είναι κάτι. Έχει μέσα εις Ανατολής καταγωγή ο ηθοποιός που παίζει.
2: Δεν το ήξερα. Ναι, κάπου έχει παίξει,
1: Όχι, όχι. Είναι από τη Μέση Ανατολή κάπου η μισή καταγωγή του.
2: Okay.
1: Τέλος πάντων, τρομερό το βίντεο. Να μπείτε, να το δείτε. Και
2: 25 Σεπτέμβρη το Hotel Ουζόνα μας έρχεται. Μέχρι τότε φαντάζομαι.
1: Έτσι, περιμένουμε
2: θα ακούσουμε
1: μαζί.
2: Κάτι ακόμα από το δίσκο. Να δούμε τι θα γίνει τώρα με αυτό το άλμπουμ.
1: Τι θα γίνει.
2: Είναι πολύ...
1: Θα πάει στο νούμερο ένα σου. Εντάξει τώρα, αφού ξέρει.
2: You know the drill. Γραφικότητες τώρα.
1: You know the drill.
2: Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε για να προλάβουμε. Η δεύτερη εγχώρια κυκλοφορία.
1: Για απόψε.
2: Για μένα η πιο, η πιο, εντυ,

0: αυτά τα καλοκαιρινά πάντως που μας αρέσουν είναι και ένας προπομπός της εικοσάδας μας για το
1: καλά,
0: Δεκέμβρη.
1: Προφανώς.
0: Γιατί και από εδώ και πέρα, εντάξει, πόσα έχουμε. Δεν είναι πολλοί μήνες, δεν είναι πολλές κυκλοφορίες.
1: Καλά, για μένα πάντα υπάρχει που τα καταφέρνει την τελευταία στιγμή να
0: τρυπώσει
1: εκεί μέσα.
0: Πάντα υπάρχουν
1: και
0: αυτά, αλλά πιστεύω τα 3/4 της εικοσάδας έχουν κυκλοφορήσει ήδη.
1: Ναι, δεν έχει άδικο
0: αυτό. Νομίζω οι Sister θα παίξουν πολύ καλή. Πολύ καλή μπαλίτσα στις λίστες.
1: Και μπράβο στους Sister.
0: Το ίδιο θα συμβεί και με το επόμενο κορίτσι, φυσικά. Τη Kim Gordon, η οποία κυκλοφόρησε το τρίτο της solo album τον Μάρτιο με τίτλο Play Me. Αυτό εδώ είναι το μόνιμο κομμάτι.

0: Αυτή ήταν λοιπόν και η Kim. Με το Play Me.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Τι άλλο.
1: Τι άλλο.
0: Τι έχουμε.
1: Εσύ θα μου πεις.
0: Να σου πω εγώ.
1: Εσύ από όσο βλέπω έχεις τώρα πιάσει όλα σου τα αγαπημένα.
0: Αυτά δεν διαλέγουμε για σήμερα. Γιατί εσύ τι έκανες.
1: Ναι, όχι, κι εγώ.
0: Το απλά ίδιο. Παρά είμαι γραφικός, λες γι' αυτό.
1: Όχι, καθόλου γραφικότητα. Δεν θα το έλεγα καθόλου έτσι. Ούτως ή άλλως είναι μία λέξη που χαρακτηρίζει αυτήν εδώ την εκπομπή. Οπότε,
0: είναι, ναι. Οπότε δεν μπορούμε να.
1: Δεν μπορώ παρά να συγχωρήσω.
0: Memorials για τη συνέχεια. Mm-hmm. All Clouds Bring No Train. Το άλμπουμ της χρονιάς. Μέχρι στιγμής.
1: Να σου πω. Είναι προς στιγμή, είναι το νούμερο ένα σου.
0: Ναι, τώρα,
1: περάσαν και την Kim δηλαδή. Αυτό τα θέλει προσπάθεια για τα
0: περάσει,
1: δικά σου
0: τα έχουν περάσει όλα, έχω ξετρελαθεί.
1: Μπράβο, χαίρομαι. Μ' αρέσει όταν παθαίνεις τέτοιο πράγμα. Θα τους ρίξουν οι πρώτο μάρτυρ από την πρώτη θέση.
0: Για να
1: θεωρείς.
0: Δούμε τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Δεν έχουμε διάφορες κυκλοφορίες. Η πρώτο μάρτυρ σίγουρα είναι η πιο αναμενόμενη. Πιστεύω πως ναι.
1: Πιστεύεις θα τους ρίξουν.
0: Πιστεύω πως ναι.

0: Αυτή λοιπόν ήταν και οι Memorials με το Mediocre Demon.
1: Καθόλου Mediocre Song θα έλεγα εγώ και μπράβο τους.
0: Ήταν από τα δύσκολα, ας πούμε, κομμάτια του δίσκου.
1: Νομίζω τους προτιμώ σε αυτή τους τη δυσκολία, να ξέρεις. Mm-hmm. Ίσως η πολύ τους ευκολία είναι που κάπως...
0: Πού τι...
1: Που κάπως δεν ασχολούμαι πάρα πολύ με αυτούς. Αλλά όταν δυσκολεύονται, το κάνουν πάρα πολύ καλά.
0: Έστω και έτσι θα το δεχτώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ανοίγω section singer-songwriters. Ήρθε η ώρα.
1: Τώρα, αυτό
0: για
1: έλεγα.
0: Τα μεγάλα ονόματα.
1: Τριάδα φωτιά όσον αφορά τα ονόματα.
0: Τριάδα, τετράδα.
1: Ένα, δύο, τρία... Α, τέσσερα. Εντάξει, έπιασα τους άντρες μονάχα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ξεκινάμε με τα αγόρια.
1: Ναι.
0: Το πρώτο αγόρι που μας απασχόλησε μέσα στη χρονιά ήταν ο Bill Callahan. Κυκλοφόρησε το My Days of 58 και αυτό εδώ είναι το The Man I'm Supposed to Be.

0: Αυτός ήταν και ο Μπίλο Κάλαχαν.
1: Εγώ να ξέρεις, δεν ναι. μπορώ να ξεκολλήσω από το κουπλεδάκι στην αρχή που μου έκανε.
0: Τώρα αυτά τα references δεν τα έχω.
1: Wasting Love, Iron Maiden, να ξέρεις. Αυτό τραγουδάω τώρα από μέσα μου. Ξέχασα τον Bill Callahan και τραγουδάω.
0: Και από Fear of the Dark μου είπες τώρα.
1: Από Fear of the Dark.
0: Πού να τα ξέρω αυτά τώρα.
1: Εντάξει, δεν κρίνω. Ναι. Σου είπα εγώ τι έπαθα.
0: Ναι. Θα ακούσω το κομμάτι. Πρέπει να το ακούσω.
1: Θα σας στείλω αύριο. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε στο ίδιο ύφος.
0: Στο ίδιο. Εντάξει, τώρα είναι λίγο πιο up-tempo ο Kevin Morby.
1: Έγινε και πατέρας πρόσφατα.
0: Και, ναι, τώρα προχθές. Πότε γέννησε η Waxahachie.
1: Να του ζήσει.
0: Να του ζήσει το
1: παιδάκι.
0: Να του ζήσει το παιδάκι τους. Little Wide Open, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε φέτος ο Kevin Morby. Πολλά τα highlights του δίσκου. Αλλά νομίζω το μεγαλύτερο είναι το 100,000 years.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, Γιώργο, περίμενε πριν πεις.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι από τα κομμάτια που σε βάζουν να κάθεσαι να αναλογίζεσαι τη ζωή σου.
1: Αναλογίζεσαι τη ζωή σου.
0: Ναι, κάθεσαι και τη βλέπεις έτσι να περνάει προς τα μάτια σου.
1: Ναι.
0: Τι έκανα, τι δεν έκανα, τι θα μπορούσα να έχω κάνει.
1: Α, έτσι το έζησες το κομμάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Okay.
0: Και έτσι το ζούσα πάντα.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Τέτοια κάνει ο Kevin Morby.
0: Κάνει και τέτοια.
1: Κάνει και τέτοια.
0: Γιατί συνήθως δεν είναι ότι κάνει τέτοια. Θεωρώ ότι δεν είναι από αυτούς που σε βάζει να αναλογίζεσαι τη ζωή σου.
1: Ναι.
0: Γενικά με τις δουλειές του. Αλλά,
1: Να τα.
0: Εδώ να τα κατάφερε.
1: Εγώ τώρα συλλογιζόμουν.
0: Ναι.
1: Που το έκανα και όσο ετοίμαζα τη λίστα. Τι δισκάρες έχουμε ακούσει φέτος. Τελικά. Αυτό που λέγαμε και στην αρχή. Είναι πάρα πολλά, είναι πάρα πολλά.
0: Μην γκρινιάζετε. Πάντα κάθε χρόνο υπάρχει ωραία μουσική εκεί έξω, έτοιμη να την ανακαλύψεις.
1: Και έτσι είναι και το επόμενο, το οποίο και αυτό είναι ένα άλμπουμ από το οποίο θα μπορούσα να είχα διαλέξει ένα σωρό κομμάτια, αλλά δεν θα μπορούσα να κάνω διαφορετικά από το να ακούσουμε το πρώτο σίγγλ που ακούσαμε όταν ανακοινώθηκε το Philadelphia's Been Good To Me του Kurt Weill, και αυτό είναι το Chance To Bleed.

0: Πώς τα καταφέρνει κάθε φορά ο Μπαγάσας?
1: Να γράφει το ίδιο τραγούδι για να μας αρέσει τόσο πολύ.
0: Ναι, τώρα εντάξει. Πάλι, τι παλικάρι.
1: Σαν του Σουέντ.
0: Σαν του Σουέντ.
1: Το κάνει και αυτός. Πάρα πολύ ωραία.
0: Και μετά τον Κέρτ Βάιλ φυσικά, δεν θα μπορούσαμε παρά να πάμε στην Κόρτνι Μπαρνέτ.
1: Ναι, πάει.
0: Ήθελες να πεις κάτι?
1: Όχι, τίποτα. Είναι αυτόματη πια η διαδικασία.
0: Ναι, τώρα δεν γίνεται διαφορετικά. Η Κόρτνι Μπαρνέτ κυκλοφόρησε φέτος το Creature of Habit.
1: Μας είχε λείψει.
0: Ένα αρκετά παρεξηγημένο άλμπουμ, θέλω να πω.
1: Ναι, θυμάμαι ότι είχα περάσει πάρα πολύ καλά ακούγοντάς το.
0: Απλά είχαμε ακούσει πρώτα το Stay in Your Lane, που ήταν και το πρώτο single, το οποίο είναι και το χειρότερο κομμάτι του άλμπουμ. Αλλά όλο το υπόλοιπο είναι φανταστικό.
1: Επέστρεψες μετά αρκετές φορές.
0: Πάρα πολλές φορές.
1: Μπράβο,
0: ναι,
1: εντάξει, χθες, προχθές
0: το άκουγα πάλι. Ναι, εγώ... Ειδικά τώρα καλοκαιράκι, που είναι έτσι και πολύ ηλιόλουστο, ας πούμε. Το ακούω πολύ συχνά.
1: Ναι. Ίσως αυτό είναι το λάθος μου, ότι δεν το έχω ακούσει πάρα πολύ πρόσφατα.
0: Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή. Να ακούσουμε το Mantis.

0: 4 τραγούδια από την Αυστραλία σήμερα. Και πάμε για το 5ο.
1: Κάτσε, γιατί εδώ διαπραγματεύομαι το νερό μου, ρε εσύ. Εδώ έχουμε το νερό, όχι την πυρά.
0: Εκεί φτάσαμε.
1: Πέφτουνε πράγματα.
0: Εσύ ποιο νερό τώρα το μεταξύ. Έχεις να πιεις νερό στην εκπομπή.
1: Δεν έχεις άλλη μπύρα. Δεν έχεις άλλη μπύρα. Δεν προέβλεψες για την τελευταία.
0: Τέλειωσαν οι μπύρες. Σοβαρά τώρα. Πώς την πατήσαμε έτσι.
1: Τίποτα. Βάλε τα δυνατά σου, τελείωνε.
0: Α, αυτά έφτασε τώρα.
1: Πιο σύντομα μπορείς.
0: Λοιπόν, ένα τελευταίο κομμάτι από την Αυστραλία. Είναι κατηγορία Party Dozen που βγάλανε ένα single και περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Δεν έχουν ανακοινώσει τίποτα ακόμα. Οι Rolling Blackouts Coastal Fever.
1: Αχ, πόσο τους αγαπάμε αυτούς.
0: Μας έδωσαν φέτος το Sunburnt in London. Και είναι ένα από τα highlights της χρονιάς.

0: Λοιπόν, προλαβαίνουμε δύο κομμάτια ακόμη.
1: Φαντάζομαι πως ναι.
0: Ο Αντώνης είναι έτοιμο πόλεμος. Έρχεται ο Αντώνης, έτσι.
1: Εδώ ο Αντώνης έχει συντονιστεί πριν περίπου μισή και μία ώρα.
0: Εντάξει, μπορεί να του φάμε λίγο τώρα.
1: Καλά, είναι συγκαταβατικό παιδί.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Ο Αντώνης.
0: Απλά τον προετοιμάζω.
1: Δεν κρατάει κακία.
0: Πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Ένα κομμάτι από το ντεμπούτο άλμπουμ των Odd Fellows. Είναι αυτή η μπάντα που τα είχαμε ξαναπεί, είχαν σχηματιστεί το 1994. Δεν κυκλοφόρησαν ποτέ τίποτα και ήρθαν μετά από τόσα χρόνια να κυκλοφορήσουν το ντεμπούτο τους άλμπουμ. Αυτό εδώ είναι το The Burden.

0: τίνει το Τέξας να γίνει η Νέα Αυστραλία.
1: Α,
0: έχω
1: ναι,
0: να πω,
1: Τεξανή και αυτή.
0: Και αυτή.
1: Που θα μπορούσε να βρει αυτή
0: η
1: Αυστραλία.
0: Cherry Blossom, πώς τους λέγανε.
1: Touch, ναι, πώς λέγονται.
0: Touch Girl, Cherry
1: Apple Blossom.
0: Blossom.
1: Ναι.
0: Apple Blossom.
1: Λοιπόν, αυτοί ήμασταν. Ήρθε η ώρα να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές.
1: Καλές βουτιές. Καλή ξεκούραση.
0: Εμείς θα είμαστε εδώ και την επόμενη χρονιά, την ίδια μέρα και ώρα.
1: Πότε δεν ξέρουμε ακριβώς.
0: Όχι,
1: θα
0: ακόμα
1: ανακοινώσουμε από τα social της εκπομπής.
0: Θα έχουμε πάρα πολύ ωραίες ανακοινώσεις. Τις έχω δει και θα τις δείτε κι εσείς εν καιρό. Οπότε παραμείνετε έτσι συντονισμένοι για να δείτε. Έρχονται αλλαγές πολλές.
1: Φοβερές αλλαγές.
0: Και πάρα πολύ ωραίες. Οπότε, ναι, ξεκουραστείτε τώρα και θα τα πούμε πώς εκτελείτε.
1: Τα καλύτερα έρχονται.
0: Έτσι.
1: Another day, another death για τη συνέχεια. Εμείς θα κλείσουμε με ένα άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει μέσα στον Αύγουστο και δεν θα το προλάβουμε.
0: Δεν θα είμαστε εδώ, να σας τα πούμε.
1: Δεν θα είμαστε εδώ, αλλά είναι το Chrome του Ty Segall. Το δεύτερο single από το άλμπουμ είναι το Running to Nowhere και με αυτό θα σας χαιρετήσουμε.
0: Καλό καλοκαίρι.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχετε συντονιστεί στην εκπομπή Another Day, Another Death. Είμαι ο Κατσαντώνης και θα σας καθίσω συντροφιά για τις επόμενες δύο και κάτι ψηλά ώρες, όπως πάντα στον αγαπημένο Stram Radio. Πρώτη τελευταία εκπομπή της σεζόν η σημερινή. Θα κάνω άλλη μία και την επόμενη Τρίτη. Ελπίζω να είχατε μια όμορφη εβδομάδα και ένα όμορφο Σάββατο Κυριακό. Ελπίζω να μην έχετε πεθάνει στη ζέστη εκεί στην Ελλάδα. Η σημερινή εκπομπή θα είναι μια έτσι λίγο πιο 60s, garage punk. Έχει και λίγο 70s, έχει και λίγο glam. Έτσι ψηλό χαλαρή εκπομπή. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένος από τη δουλειά, οπότε και η μουσική είναι έτσι λίγο πιο χαλαρή για τα δικά μου δεδομένα. Δεν έχει τόσο punk, νομίζω δεν έχει σχεδόν καθόλου punk. Έχει κυρίως έτσι πιο 60s, garage, ψυχεδέλεια τέτοια. A warm welcome to all the non-Greek speaking people out there. Welcome to another show and I hope you will enjoy it. Ξεκινήσαμε με τους Mink DeVille και το Spanish Stroll από το 1977. Μια ενδιαφέρουσα μπάντα που ο frontman ήταν ο Willy DeVille, με ιδιαίτερη προσωπικότητα, και η μπάντα του Mink DeVille ήταν μια από τις μπάντες που παίζανε στην Νέα Υόρκη στο CBGB μαζί με τους Blondie Television Talk και έτσι κουλουπού κουλουπού. Ενώ δεν ήταν και δεν παίξανε ποτέ punk, ήταν και συμπεριλήφθηκαν σε αυτό το κοινό και σε αυτή

Και φεύγοντας από Αμερική και ερχόμενοι στο μεγάλο νησί, είναι οι The Groundhogs με το Cherry Red, κομμάτι του 1971 από τον δίσκο Split. Όπως είπα, η συγκεκριμένη πάντα μας έρχεται από την Αγγλία, σε λίγο έτσι πιο ψυχέδελο blues ο ήχος τους. Πολύ ωραίος ήχος, μια πάντα που άλλαξε πάρα μα πάρα πολλά μέλη, και παίξανε και βγάλανε πάρα μα πάρα πολλούς δίσκους. Νομίζω ότι κυκλοφορούσαν δίσκους μέχρι το 2014, από το 63 μέχρι το 14. Αυτό είναι αρκετά χρόνια μουσικής. Και γίνοντας πίσω στην Αμερική, σε μία από τις αγαπημένες μου μπάντες του Σαν Φρανσίσκο, μία από τις ίσως πρώτες, εάν όχι η πρώτη heavy metal μπάντα, είναι η Blue Cheer, σε λίγο πιο ψυχεδελό blues ήχο και συγκεκριμένη, από το Vincebus Air Raptum που είναι δισκάρα, θα ακούσουμε το Out of Focus.

Και συνεχίζοντας έτσι σε λίγο πιο σε rock ρυθμούς, είναι η Hawkwind φυσικά με το Urban Guerrilla από τον δίσκο Roadhawks που κυκλοφόρησε το 1976. Μια μπάντα από την οποία ξεκίνησε ο ένας και μοναδικός Lemmy Kilmister, τον οποίον όλοι λατρεύουμε. Έφυγε από την μπάντα το Urban Legend λέει ότι έφυγε από την μπάντα γιατί δεν τα βρίσκανε με τα ναρκωτικά. Οι περισσότεροι του Hawkwind ήταν της φούντας και του LSD, ενώ ο Lemmy, όπως όλοι γνωρίζουμε, ήταν λίγο πιο του Speed και των Motorhead. Αυτή είναι η ιστορία. Όπως είπανε, αυτή ήταν η Hawkwind, μια μπάντα έτσι, σταθμός, ορόσημος στο space rock ήχο, με δισκάρες γενικότερα. Και κάπου εδώ σταματάμε λίγο τα hard rock και τα rock και όλα αυτά και περνάμε σιγά σιγά σε λίγο πιο γκαράζο ήχους, στους πολύ αγαπημένους The Trogs, οι οποίοι μας έχουν χαρίσει το Wild Thing από τον δεύτερο τους e-disco From Nowhere. Θα ακούσουμε το κομμάτι The Jaguar and the Thunderbird.

άρχισε λίγο πιο πρωτοπανκ ήχο και πηγαίνοντας προς Καναδά μεριά, ήταν η Simply Saucer με το Instant Pleasure, μια μπάντα που έκανε την εμφάνισή της στα μέσα της δεκαετίας του 70 στο Οντάριο του Καναδά, σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε. Και θα περάσουμε σε προς Σκωτία, λοιπόν θα πάμε στη Γλασκόβη για μια έτσι λίγο πιο rock and roll glam μπάντα, αλλά μου τέριαζε το συγκεκριμένο κομμάτι στη σημερινή εκπομπή. Όπως σας είπα, είμαι και αρκετά κουρασμένος, οπότε η σημερινή εκπομπή ήταν και λίγο τι έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό, τι μ' αρέσει, τι θεματική μπορεί να βγάλω, ας τα βάλω όλα μαζί. Σκωτία λοιπόν, the Sensational Alex Harvey Band, και από τον δεύτερο τους δίσκο Next θα ακούσουμε το Swamp Snake.

Και γυρνώντας πίσω στην Αγγλία, Third World War, το όνομα της μπάντας, και το κομμάτι Working Class Man από τον πρώτο τους δίσκο, Third World War, κυκλοφόρησε το 1971. Έτσι είναι λίγο πιο blues rock ο ήχος τους. Και θα περάσουμε στους μπαμπάδες του Γκαράζ, μία από τις καλύτερες μπάντες που έχει βγάλει το Τέξας. Αναφέρομαι φυσικά στους 13th Floor Elevators, μία μπάντα που θα μπορούσε να έχει κάνει ακόμα περισσότερα πράγματα από ό,τι έκανε αν ο Ρόκι Έρικσον δεν είχε σταλθεί σε ένα άσυλο για ανθρώπους με ψυχικά νοσήματα, γιατί βρήκανε πάνω του ένα μπάφο, οπότε έκανε Confess Insanity και πέρασε αρκετά χρόνια, νομίζω 3 χρόνια πρέπει να πέρασε στο αυτό το νοσοκομείο, μέσα σε πολλά εισαγωγικά, στο οποίο επιβλήθηκε ηλεκτροσόκ επανειλημμένα για 3 χρόνια. Κατάφερε και βγήκε, επανήλθε μετά από πολλά χρόνια στην δημόσια ζωή και ξαναέρχεσε να γράφει κομμάτια εκεί στις αρχές του 2000. Πολύ ωραία και τα σόλο του κομμάτια, αλλά από τον πρώτο του δίσκο, The Psychedelic Sounds of the 13th Floor Elevators, έναν από τους καλύτερους δίσκους ever για μένα, θα ακούσουμε το κομμάτι. Ποιο κομμάτι θα ακούσουμε, δεν είμαι σίγουρος γιατί δεν κατέβηκε σωστά. Θα το βρούμε, θα το βάλουμε να το ακούσουμε και θα τον φτιάξω τον τίτλο.

σε περίπτωση που τα φωνητικά σας ακούγονται γνωστά, ναι, ήταν ο Alice Cooper με το Is It My Body από τον τρίτο ή τέταρτο δίσκο, τον τρίτο δίσκο, Love It To Death, το 1971. Αγαπημένος Alice Cooper, Vincent Fournier, το κανονικό του όνομα. Τα πρώτα του είναι έτσι πολύ πιο ψυχεδελό, γκαράζο, τέτοιος ήχος. Πρώτο του μπάντα ήταν οι Earwigs, μετά ήταν οι Nas. Μετά ήταν οι Spiders, μετά ήταν οι Nas και μετά έγινε ο Alice Cooper, όπως το ξέρουμε όλοι. Αλλά για μένα μέχρι και το Billion Dollar Babies του κυκλοφόρησε το 1973 είναι όλα δισκαρές. Αυτά έχω να πω για τον πιο ψυχεδελό έτσι rock Alice Cooper. Συνεχίζοντας στην Αμερική, μια μπάντα η οποία μάλλον μπορεί να θεωρηθεί η μπάντα η οποία δημιούργησε το punk, μια μπάντα η οποία δεν έχει ακουστεί όσο θα έπρεπε, μια μπάντα η οποία είναι η πρώτη της αφροπunk κοινότητας, αναφέρομαι φυσικά στους Death από το Michigan, από τους οποίους θα ακούσουμε το κλασικό κομμάτι Politicians in My Eyes.

Και τους Death ακολούθησαν οι Stooges, οι οποίοι κλείσανε την πρώτη μας ώρα με το 1970 από τον δίσκο Funhouse που κυκλοφόρησε το 1970, και τη δεύτερη μας ώρα άνοιξαν οι Iconic Deviants με το I'm Coming Home από τον πρώτο τους δίσκο Tufum που κυκλοφόρησε το 1968 από τον καταπληκτικό δημοσιογράφο και συνθέτη και τραγουδιστή Mick Farren, ο οποίος στη συνέχεια ήταν και στους Pink Fairies. Έγραψε και ένα πολύ ωραίο βιβλίο με τον τίτλο Give the Anarchist a Cigarette το 2001, ήταν το μεμουάρ του, και πέθανε το 2013, αν δεν με πατάει μνήμη μου, στο Λονδίνο από heart attack, ενώ έπεσε στην ώρα του live του, κατέρευσε την ώρα του live του. Αυτά είναι οι Deviants λοιπόν, οι οποίοι ανοίξαν τη δεύτερη μας ώρα. Όσοι συντονιστήκατε τώρα στην εκπομπή, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, αυτή είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής Another Day, Another Death. Έχουμε ακόμα μία ώρα και με λογικά κάτι ψηλά, με αρκετή έτσι μουσική σε garage rock ήχους θα κινηθούμε. Και μιας και ανέφερα τον Mick Farren και τους Pink Fairies, ας περάσουμε λοιπόν στους Pink Fairies και να ακούσουμε από αυτούς το Between the Lines.

Πηγαίνοντας πίσω στην Αμερική και πιο συγκεκριμένα στο Michigan, Question Mark and the Mysterians ή αλλιώς Rudy Martinez and the Mysterians, το όνομα του άνθρωπου που κρυβόταν πίσω από το, το Question Mark. Το όνομά τους έχει, έτσι, έρχεται από γιαπωνέζικο science fiction ταινία με το όνομα The Mysterians, και ο τραγουδιστής τους είχε βάλει το Question Mark για το όνομά τους σαν stage name. Από τις πρώτες, έτσι, punk rock μπάντες θα έλεγε κανείς.

Φυσικά η κομματάρα γνωστή είναι το 96 Tears, αλλά εμείς ακούσαμε από τον δεύτερο τους δίσκο Action το κομμάτι Do You Feel It. Πολύ ωραία μπάντα, πολύ ωραίος ήχος, 1967. Και θα συνεχίσουμε σε μια ακόμα μπάντα ορόσημο και μια από τις αγαπημένες μου μπάντες, οι οποίοι μας έρχονται από το Los Angeles της Καλιφόρνιας. Είναι η The Seeds και από τον πρώτο τους δίσκο The Seeds δεν θα ακούσουμε το Pushing to Heart, αλλά θα ακούσουμε το No Escape.

Τι κομματάρα είναι αυτή, The Music Machine 1966, από το Turn On The Music Machine, ακούσαμε το Trouble, ένα κομμάτι το οποίο έχει απ' όλα μέσα, έχει garage, είναι gothic, είναι ψυχεδέλεια, τα έχει όλα, κομματάρα, ίσως το αγαπημένο μου κομμάτι από τη σημερινή εκπομπή. Από το Los Angeles μας έρχονται και οι συγκεκριμένοι. Δύο δισκάκια έχουν κυκλοφορήσει, ένα το 66 και ένα το 68, και τα δύο είναι πάρα πολύ καλά. Και θα περάσουμε σε μια μπάντα έτσι, που δεν ήξερα πάρα πολλά και συνεχίζω να μην ξέρω πάρα πολλά για αυτούς. Μας έρχονται από την Ιαπωνία και το 1970, και είναι η μπάντα Flower Traveling Band. Όπως είπα, δεν γνωρίζω πάρα πολλά για τους συγκεκριμένους. Από τον τρίτο τους δίσκο, τέταρτο τους δίσκο, το Make Up, που κυκλοφόρησε το 1973, εμείς θα ακούσουμε το κομμάτι Make Up.

μια παντάρα από την Καλιφόρνια, είναι η Count 5 με το They're Gonna Get You Someday από τη δισκάρα Psychotic Reaction, κλασικό γνωστό κομμάτι που όλοι ξέρουμε και αγαπάμε. Πολύ ωραία μπάντα, πολύ, έτσι, ένας δίσκος σύνολος, και όλο το Psychotic Reaction κυκλοφορήσε το 1966 και γίνοντας πίσω στην Αγγλία, συγκεκριμένα στο Λονδίνο, και το 1963 είναι οι Pretty Things, οι οποίοι από τον δίσκο τους Pretty Things, δεν με πατάει η μνήμη, που κυκλοφορήσε το 1965, θα ακούσουμε το κομμάτι Rosaline.

τους Pretty Things ακολούθησαν οι Free Dig. Και τους Pretty Things ακολούθησαν οι Free Dig Pink, να με συγχωρείτε, οι οποίοι μας έρχονται από το Detroit και μας τραγουδήσαν από το Driving Blues, από τον πρώτο δίσκο Friggin' Pink που κυκλοφόρησε το 1970, και στη συνέχεια ακολούθησαν οι θρυλικοί Flaming Groovies από το San Francisco, οι οποίοι μας τραγούδησαν το Slow Death από τον δίσκο Super Snaz, νομίζω, 1969, αν δεν είμαι 100% σίγουρος γι' αυτό. Φεύγοντας από όλα αυτά τα μέρη και πηγαίνοντας στην Αυστραλία, την οποία δεν έχουμε ακουμπήσει σήμερα, μία πάντα σταθμός του πρωτοπανκ γκαράζ ήχου του Σίδνεϊ είναι φυσικά η Radio Birdman, οι οποίοι σήμερα από τους οποίους σήμερα θα ακούσουμε το Aloha, Steve and Dano.

Και τους θρυλικούς Radio Birdman ακολούθησαν οι εξίσου θρυλικοί The Saints με το Demolition και από την δισκάρα I'm Stranded 1977. Οι Saints είναι μια από αυτές τις μπάντες που είχαν την τιμητική τους αρκετές φορές στις φετινές εκπομπές μου, καθώς θεωρώ ότι είναι μια από τις έτσι πρώτο punk μπάντες της Αυστραλίας, οι οποίες εντάξει δεν συγκρίνονται με πάρα πολλές άλλες. Ο ήχος τους είναι καταπληκτικός, οπότε γι' αυτό και έχουν παιχτεί τόσες φορές σε εκπομπές μου. Μιλώντας για θρυλικές μπάντες, μια ακόμα έτσι πρωτοπάνκ μπάντα της Αμερικής, από το Μίσιγκαν, έτσι γκαράζο βαρύ ψυχεδέλεια πρωτοπάνκ, Motor City 5 ή αλλιώς MC5, και από το Back in the USA πάμε να ακούσουμε την κομματάρα Looking at You.

και λίγο έτσι νεοϊορκέζικο πρώτο punk, The Dictators, με το Faster and Louder από τον τρίτο τους δίσκο Blood Brothers 1978. Μπαντάρα γενικά, τους λατρεύω τους Dictators. Είναι από αυτές τις μπάντες που είναι έτσι χαρούμενοι γκαράζο πρώτο punk μπάντα. Και θα ξεπλησιάσουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Τέσσερα κομμάτια μας έχουν μείνει. Είναι λίγο πιο μικρή η σημερινή εκπομπή, καθώς πρέπει να προλάβω να μαγειρέψω και να φάω, γιατί έχω ξύπνημα στις 6.30 ώρα το πρωί αύριο. Εδώ είναι 10 παρά 10 αυτή τη στιγμή. Οπότε πάμε να μπούμε στη τελική ευθεία της σημερινής εκπομπής. Γκαράζο punk εκπομπή, πρώτο punk εκπομπή. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι Sonics. Here are the Sonics και Money.

για κάποιους οι εφευρέτες της πανκ μουσικής 1965 και Περού, Los Psychos, El Entierro de los Gatos, Μπαντάρα, από τις λατρεμένες μου πάντες όπως όλοι γνωρίζετε. Δύο κομματάκια μας έχουν μείνει. Το προτελευταίο κομμάτι είναι από μια άλλη αγαπημένη μου πάντα, τους Monks, από το Black Monk Time, το οποίο για μένα είναι δισκάρα. Θα ακούσουμε το κομμάτι Higgly Die, Piggly Die και θα επανέλθουμε για την αποφώνηση και το τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Higgly, Piggly.

Και σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. 2 ώρες ακριβώς βγήκε, χίλια συγγνώμη γι' αυτό, η κούραση δεν με άφησε να κάνω περισσότερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη, για την τελευταία εκπομπή της χρονιάς, με ένα ποτπουρί των αγαπημένων μου κομματιών από τις 27 εκπομπές της φετινής σεζόν. Θα δούμε πώς θα βγει αυτό. Θα κλείσουμε με τους Cheater Slicks από το 1988-89, έτσι λίγο πιο μοντέρνο γκαραζοπάνκ από την Βοστόνη, με τον μπασίστα τον Merle Allen, τον αδερφό του Gigi Allen. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, ελπίζω να περάσατε καλά και να απολαύσατε τη σημερινή εκπομπή. For all the non-Greek speaking people out there, thank you so much for your time, hope you enjoyed the show, and I will be back next Tuesday for the last show of this season, but don't worry, I will be back from September-October onwards. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με Cheater Slicks. Σας ευχαριστώ όλους για την παρέα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, να προσέχετε και να ακούτε πολύ μουσική. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε με Cheater Slicks και Chaos. Καλό σας βράδυ και καλή σας εβδομάδα.